Μόφο. Έχει Στέβιν Όπερξο. Σε κράτο SVH. Έτρα. Άρνη Ροτσίνσκα. Γκρουπ Μόφο. Κασβάιρ. Δεμζάλ. Ναι, εξίστε. Σε τέρμα τάπατ καλάκ. Σόνε Άρνη. Άτρα ω άτπακαϊ. Κατά βρίδι. Πρέπει να πει πού σε έχει βάκερα. Τι λέω σε στρατέ SVH. Πράτσι μου.